Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.

το τόκι μου μέξι. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. In quick. Σέγκα. Τι άγουα. In quick ο αγουγιάκ. In τλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Τόκι μου μέξι. In τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuat tosti. Nehuat metzli. Nehuat. Yowal nepantl.